0: Κόστρο. Πριν.
1: Πώς πώς θα διώσαν λες. Εγώ. Κομμάς.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα, όπου δεν μπορώ να τσα, μπορώ να τσα, μπορώ να τσα, πριν. Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα, όπου δεν μπορώ να τσα, μπορώ να τσα, μπορώ να τσα. Σιτουάτσια, ο μπορώ να τσα, τέσκα.
2: Ρέτσι μου, τα νεποδούζει μανίστα το κνέτο. My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.